Ενέδειξε το με τρέλα και τα άσεπα σαν πέγγελσικα, επιγράψε τα αφού αξίγου. Ονόχα τριχα του όσα τα αφού επιπλούν του αντεπού ανώστου.